ψυχή καινούρια να είχα, να σου δίνα να ξύπναγες για μια στιγμή μονάχα, να δεις, να πεις, να το χαρείς ακέργιο το όνειρό σου, να στέκεται ολοζώντανο κοντά σου στο πλευρό σου. Βροντάνε στράτες και αγορές, μπαλκόνια και σοκάκια, και σου μαδάνε οι κορασιές λουλούδια στα μαλάκια. Έσμπηξε η μπλούζα το χακί, φαντάρο στον εργάτη, και αστράφτουν όλοι μια καρδιά βουλή, σφιγμός και μάτι. Ό,τι όμορφα σας μίγουνε, σαν αγαπιούνται οι ανθρώποι. Φεγκοβολάνε οι ουρανοί, μοσκοβολάνε οι τόποι, κι όπως περνάν λεβέντιδες γεροί και αδελφωμένοι, λέω και θα κατακτήσουνε τη γη στην οικουμένη. Όπου σε γιώκα μου να δεις πουλί να αγκαλιάσεις, και πριν κινήσεις μοναχό τον κόσμο να αγκαλιάσεις.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Για όσους έχουν ξυπνήσει αυτή την ώρα, ακούτε το πρωινό ποικίλο μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης. Από τις 7 μέχρι τις 8 που αρχίζει το κανονικό πρόγραμμα. Προχωράμε, πάμε σε ένα άλλο τραγούδι, θα ακούσουμε, πιστεύω να το ακούσουμε, τον Ζαμπέτα.

0: ABC News with Roisin Hasty.
1: Μαΐου 1453, η άλωση της πόλης από τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Αυτές τις μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθλα των κλεφτών και τους πολέμους. Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, γρεκικά. Διάβασα και τα πένθυμα για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν την Σαλονίκη. Και η φωνή εκεί που οι δυο εψέλναν, ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, ακούστηκε κι είπε να πάψουν πια. Πάψτε παπάδες τα χαρτιά και κλείστε τα βαγγέλια. Πήραν την πόλη, πήραν την Σαλονίκη. Όμως εκείνο που με άγγιξε το πιο πολύ ήταν το άσμα το τραπεζούντιο με την παράξενη του γλώσσα και με τη λύπη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων που ίσως όλο πίστευαν πως θα σωθούν ακόμα. Μαλίμονο, μοιραίο πουλί από την πόλη έρτε, μες στο φθερούλι αθέν χαρτί περιγραμμένον, και ουδέσεν άμπελο κονεύ, μη δε στο περιβόλιν, επίεν και εκόνεψεν στου κυπαρί στη ρίζαν. Οι αρχιερείς δεν δίνανται ή δεν θέλουν να το διαβάσουν. Σέρας Υιός, Γιαννίκασεν, αυτός το παίρνει το χαρτί και το διαβάζει και ολοφύρεται. Σήτα να γνώθ, σήτα να κλαίει, σήτα να κρούει την κάρδιαν. Να ηλί εμάς, να βάει εμάς, η Ρωμανία πάρθεν.

Γεια σας, είμαι ο Αναστάσιος Αλπιντίδης. Κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη και μαθαίνω ελληνικά στο κολέγιο του Αγίου Ιωάννη. Το γνωρίζετε αυτό? Η βιβλιοθήκη του Κέλσου είναι ένα από τα πιο γνωστά κτίρια της Εφέσου. Χτίστηκε πριν από περίπου 2.000 χρόνια, τη Ρωμαϊκή εποχή, 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Νωρίτερα είχαν χτιστεί η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, 3ο αιώνα π.Χ. και η βιβλιοθήκη της Περγάμου, 2ο αιώνα π.Χ. στην περιοχή απέναντι από τη Λέσβο. Τη βιβλιοθήκη της Εφέσου την κατασκεύασε ο Ακύλας προς τιμή του πατέρα του, του Κέλσου. Η οικογένεια του Κέλσου ήταν ελληνικής καταγωγής από τις Σάρδης και τα μέλη της είχαν αποκτήσει το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη. Το κτίριο χρησιμοποιήθηκε και ως τάφος του πατέρα του. Ήταν ένα εντυπωσιακό διόρροφο κτίριο με πλούσια διακόσμηση. Στην πρόσωψη υπήρχαν αγάλματα που συμβόλιζαν σημαντικές αξίες ή πλατωνικές ιδέες. Τη σοφία, την αρετή, την επιστήμη και την έννοια, αρετές με τις οποίες ήταν προκυσμένος ο Κέλσος. Η βιβλιοθήκη της Εφέσου βρισκόταν κοντά στην αγορά και αποτελούσε σημαντικό μνημείο αρχιτεκτονικής και μελέτης. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς λειτουργήσε. Περιείχε περίπου 12.000 παπύρους και κυλίνδρους. Η βιβλιοθήκη της Εφέσου καταστράφηκε από φωτιά τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Σήμερα τα ερείπια της αποτελούν έναν από τους καλύτερα σωζόμενους αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο και μας θυμίζουν τη σημασία της γνώσης, της αρετής και της σοφίας για τον ελληνικό πολιτισμό.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δανίλ Παναγιωτίδης. Καταγούμαι από την Καστοριά και τα Γιάννενα της Ελλάδας. Μαθαίνω ελληνικά στο κολέγιο Νέστορας. Η Έφεσος γνωρίζετε ότι ήταν πολύ σημαντική αρχαία ελληνική πόλη στα παράλια της Ιόνιας της Μικρής Ασίας. Αυτό είναι στη σημερινή Τουρκία. Ιδρύθηκε περίπου τον 11ο αιώνα π.Χ. από Ιόνες, Έλληνες της Αθήνας, ενώ ο μύθος λέει από τις Αμαζόνες. Σύντομα εξελίχθηκε σε μεγάλο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο. Η πόλη βρίσκονταν απέναντι από τη Σάμο, κοντά στη θάλασσα, και γι' αυτό την αποκαλούσαν Θαλασσοθέα. Πολλοί λαοί, όπως οι Πέρσες και οι Αιγύπτιοι, προσπάθησαν να την ελέγξουν γιατί ήταν πολύ σημαντική. Ήταν μια από τις 12 πόλεις της Ιωνικής Συμμαχίας κατά την κλασική εποχή. Η πόλη ήταν πολύ διάσημη για το ναό της Αρτεμίδος, που ήταν ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ανάμεσα στα πολλά μνημειώδη κτίρια της ήταν το θέατρο χρητικότητας 24.000 θεατών και η βιβλιοθήκη του Κέλσου. Η Έφεσος κατοικήθηκε για πολλούς αιώνες από την αρχαιότητα μέχρι και τον Μεσαίωνα, 8ο αιώνα μετά Χριστόν, και ήταν μια από τις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης των Ιωάννη. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Έφεσο, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, βρήκε μια πόλη 300.000 κατοίκων. Τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, οι αραβικές επιδρομές που λαϊλατούν την Έφεσο και οι προσχώσεις του λιμανιού μετατρέπουν την ένδοξη μεγαλούπολη σε ένα μικρό οικισμό. Σήμερα η Έφεσος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία του κόσμου. Μνήμα του κόσμου.
1: Προχωράμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από τη Βίκη Μοσχολιού, «Ο καφές».

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το CD του Παύλου Ανδρόνικου και τραγουδάει ο αείμνηστος Στέλιος Τσόλας.

Προχωράμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Ανθής Σιδροπούλου από το CD «Επιστροφή».

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες στο πρωινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης. Το πρωινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης μεταδίδεται από τις 7 μέχρι τις 8 το πρωί. Μετά τις 8 αρχίζει το κανονικό πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι με τη Βίκη Μοσχολιού, ο Λευτέρης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το πρωινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι με τη Δίκη Μοσχολιού, «Με τη καρδιά».

0: $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmill Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
1: Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, βοηθήστε να παραμείνει στον αέρα. Αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από εθελοντές για εσάς. Η γλώσσα σας ζει εδώ. Η κοινότητά σας ζει εδώ. Μην ακούτε απλώς, γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ή ανανεώστε τη συνδρομή σας σήμερα με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το 3z.com.au ή καλέστε μας στο 94 15 19 28.

0: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνάντηση της Τετάρτης, σήμερα Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026. Το πρόγραμμα σήμερα το επιμελείται ο Χρήστος Φίφης. Η Βάσο Ζάγκαλη δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας σήμερα, αλλά μας έχει προετοιμάσει μερικές μαγειτοφωνήσεις μαθητών που μαθαίνουν ελληνικά. Ελπίζω να μπορέσουμε να ακούσουμε μερικά αργότερα. Το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03 94 15 19 23. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακούσατε ότι αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες προσπαθούμε να εγγράψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη. Χρειαζόμαστε αρκετά μέλη και αν είστε μέλος, ανανεώστε τη συνδρομή σας ή αν δεν είστε, γίνετε μέλος. Η συνδρομή είναι $16 για τους εργαζόμενους και $11 για τους συνταξιούχους, τους φοιτητές και άτομα που δεν μπορούν να εργαστούν. Το κινητό τηλεφωνό μου για όσους θα ήθελαν να μιλήσουν μαζί μου σχετικά είναι 04-09-319-081. Στο σημερινό πρόγραμμα θα έχουμε ανακοινώσεις, αναφορές και σχόλια και μια συνέντευξη με τον δόκτορα Alfred Vincent από το Σίδνεϊ. Αύριο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, 21 Μαΐου, είναι η ορθή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους και όλες όσες εορτάζουν. Τον αδερφό μου, τον Κώστα Φίφη, τον Κώστα Βίτκο, τον δόκτορα Κώστα Βίτκο, τον Κωνσταντίνο Καλυμνιό, τον Κώστα Πετρόπουλο, τον Κώστα Δημαρά, τον Κώστα Μάρκο, τον Κώστα Καραμάρκο, την Κωνσταντίνα Ντούνη, τον Κώστα Καστανά, την Ελένη Νίκα και όλες τις Ελένες και Κωστάδες που ακούνε το 3ZZZ. Να πάμε σε μερικές ανακοινώσεις. Μία ανακοίνωση είναι στα αγγλικά, θα προσπαθήσω να τη δώσω συνοπτικά. The Greek Australian Conversation Collective προσκαλεί τους φίλους του σε μια ειδική προβολή του κινηματογραφικού, της κινηματογραφικής ταινίας The Last Note, το τελευταίο σημείωμα. Πότε θα είναι αυτό? Θα είναι στις 4:30 μετά μεσημβρία, την Κυριακή 31 Μαΐου. Η προβολή θα ακολουθηθεί από μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο της ταινίας. Η ταινία προβάλλει την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αγωνιστών από τους Ναζί, από τις δυνάμεις του Ναζί στην Κεσαριανή την 1η Μαΐου 1944. 1η Μαΐου 1944. και είναι ταινία του Παντελή Βούλγαρη. Μια άλλη ανακοίνωση είναι ο τελευταίος χορός του Τζερμπά στην κοινότητα, ένα θεατρικό έργο του Θωμά Πετσίνη. Θα μπορείτε να το δείτε, θα μπορούμε να το δούμε από τις 10 Ιουνίου μέχρι τις 14 Ιουνίου στον ημιόροφο της κοινότητας. Και προχωράμε. Η μουσική κοινότητα της Μελβούρνης τιμά τον αείμνηστο, αγαπημένο και αξέχαστο Αχιλέα Γιαγκούλη σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα την 5η 21 Μαΐου στις 6 μετά μεσημβρία, δηλαδή αύριο, 5η 21 Μαΐου, 6 μετά μεσημβρία, στο Brunswick Ballroom που βρίσκεται από το 314 μέχρι 316 στο Sydney Road στο Brunswick. Θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 30 μουσικοί και τραγουδιστές που ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και μνήμη. Είναι, όπως είπαμε, προς τιμή του αξέχαστου Αχιλέα Γιαγκούλη. Όλα τα έσοδα θα διατηθούν στο Royal Children's Hospital. Εισιτήρια διαθέσιμα τώρα μέσω της ιστοσελίδας του Brunswick Ballroom. Αν έχουμε λίγο χρόνο μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι με τη φωνή του αείμνηστου Αχιλέα Γιαγκούλη. Προχωρώντας, ο συμπάρικος δικηγόρος, δημοσιογράφος και σχολιαστής Κωνσταντίνος Καλλιμνιός μίλησε χθες το βράδυ στην κοινότητα για τις μαρτυρικές εμπειρίες του ποντιακού ελληνισμού από το 1919 μέχρι το 1922. Επίσης, ο κύριος Καλλιμνιός στο Νέο Κόσμο την περασμένη εβδομάδα παρουσίασε ένα εξαιρετικό σχόλιο για το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη «Πάρθεν», που γράφτηκε το 1921, στην εποχή των δραματικών γεγονότων για τον ποντιακό ελληνισμό. Θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε το «Πάρθεν», η Ρωμανία «Πάρθεν», δηλαδή η αυτοκρατορία του ελληνισμού του Πόντου μεταξύ του 1453 και 1461. Ο Μωάμεθ ο Πορθητής κατέλαβε τον Πόντο το 1461. Είναι ένα συγκλονιστικό ποίημα του Καβάφη για την πτώση της αυτοκρατορίας του Πόντου το 1421, αλλά αναφέρεται επίσης και στην άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1461. Η ανάγνωση του ποίηματος είναι από τον Πέτρο Λιγκερίδη. Ελπίζω να μπορέσουμε να το ακούσουμε.

0: 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της πόλης από τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Αυτές τις μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθλα των κλεφτών και τους πολέμους. Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, γρεκικά. Διάβασα και τα πένθυμα για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν την Σαλονίκη. Και η φωνή εκεί που οι δυο εψέλναν, ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, ακούστηκε κι είπε να πάψουν πια. Πάψτε παπάδες τα χαρτιά και κλείστε τα βαγγέλια. Πήραν την πόλη, πήραν την Σαλονίκη. Όμως εκείνο που με άγγιξε το πιο πολύ ήταν το άσμα το τραπεζούντιο με την παράξενη του γλώσσα και με τη λύπη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων που ίσως όλο πίστευαν πως θα σωθούν ακόμα. Μα λίμωνο, μοιραίο πουλί από την πόλη έρτε, μες στο φθερούλι αθέν χαρτί περιγραμμένον, και ουδές εν αμπελοκονεύ, μηδέ στο περιβόλιν, επίεν και εκόνεψεν στου κυπαρί στηρίζαν. Οι αρχιερείς δεν δίνανται ή δεν θέλουν να το διαβάσουν. Σέρας Υιός Γιαννίκασεν, αυτός το παίρνει το χαρτί και το διαβάζει και ολοφύρεται. Σίτα να γνώθ, σίτα να κλαίει, σίτα να κρούει την κάρδιαν. Να ηλί εμάς, να βάει εμάς, η Ρωμανία πάρθεν.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αυτό ήταν το ποίημα του Καβάφη, Πάρθεν, που γράφτηκε το 1921 κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής. Ενθυμίζει τα πάθη του ποδιακού ελληνισμού του 1461. Προχωράμε. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όπως είπαμε, η κυρία Βάσο Ζάγκαλη επιμελήθηκε την ηχογράφηση μερικών μηνυμάτων από μαθητές που σχολείων που μαθαίνουν, που σπουδάζουν ελληνικά. Θα πρέπει πάντοτε να υποστηρίζουμε και ο σταθμός, αυτός είναι ο σκοπός μας, να ενισχύουμε την ελληνική γλώσσα με όλα τα μέσα. Λοιπόν, θα πρέπει να ακούμε και σε αυτούς τους μαθητές που σπουδάζουν ελληνικά στα παρικιακά μας σχολεία. Ο Αναστάσιος.
2: Γεια σας, είμαι ο Αναστάσιος Αλπιγκίδης. Κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη και μαθαίνω ελληνικά στο κολέγιο του Αγίου Ιωάννη. Το γνωρίζετε αυτό? Η βιβλιοθήκη του Κέλσου είναι ένα από τα πιο γνωστά κτίρια της Εφέσου. Χτίστηκε πριν από περίπου 2.000 χρόνια, τη Ρωμαϊκή εποχή, 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Νωρίτερα είχαν χτιστεί η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, 3ο αιώνα π.Χ. και η βιβλιοθήκη της Περγάμου, 2ο αιώνα π.Χ. στην περιοχή απέναντι από τη Λέσβο. Τη βιβλιοθήκη της Εφέσου την κατασκεύασε ο Ακύλας προς τιμή του πατέρα του, του Κέλσου. Η οικογένεια του Κέλσου ήταν ελληνικής καταγωγής από τη Σάρδης και τα μέλη της είχαν αποκτήσει το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη. Το κτίριο χρησιμοποιήθηκε και ως τάφος του πατέρα του. Ήταν ένα εντυπωσιακό διόροφο κτίριο με πλούσια διακόσμηση. Στην πρόσωψη υπήρχαν αγάλματα που συμβόλιζαν σημαντικές αξίες ή πλατωνικές ιδέες. τη σοφία, την αρετή, την επιστήμη και την έννοια. Αρετές με τις οποίες ήταν προκυσμένος ο Κέλσος. Η βιβλιοθήκη της Εφέσου βρισκόταν κοντά στην αγορά και αποτελούσε σημαντικό μνημείο αρχιτεκτονικής και μελέτης. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς λειτουργήσε. Περιείχε περίπου 12.000 παπύρους και κυλίνδρους. Η βιβλιοθήκη της Εφέσου καταστράφηκε από φωτιά τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Σήμερα τα ερείπια της αποτελούν έναν από τους καλύτερα σωζόμενους αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο και μας θυμίζουν τη σημασία της γνώσης, της αρετής και της σοφίας για τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Προχωράμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να ακούσουμε επίσης την Κυρκυλή, τη μαθήτρια Κυρκυλή.
3: Γεια σας, είμαι η Νίνα Κυρκυλή και κατάγομαι από την Πελοπόννησο και μαθαίνω ελληνικά στο ελληνικό σχολείο Αγίου Παντελεήμονα Σωτάδινο. Το γνωρίζατε αυτό? Ο Άγιος Νικόλος γεννήθηκε το 3ο αιώνα μετά Χριστόν στα Πάταρα Λυκείος. Επίσκοπος Μύρων, προστάτης ναυτικών και φτωχών. Είναι Άγιος και των Καθολικών και μάλιστα γνωστός σε όλο τον κόσμο Σαντ Κλός.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Να ακούσουμε ένα άλλο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Δανίλ Παναγιωτίδης. Κατεγόμαι από την Καστοριά και τα Γιάννα της Ελλάδας. Μαθαίνω ελληνικά στο κολέγιο Νέστορας. Η Έφεσος γνωρίζετε ότι ήταν πολύ σημαντική αρχαία ελληνική πόλη στα παράλια της Ιόνιας της Μικρής Ασίας. Αυτό είναι στη σημερινή Τουρκία. Ιδρύθηκε περίπου τον 11ο αιώνα π.Χ. από Ιόνες, Έλληνες της Αθήνας, ενώ ο μύθος λέει από τις Αμαζόνες. Σύντομα εξελίχθηκε σε μεγάλο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο. Η πόλη βρίσκονταν απέναντι από τη Σάμο, κοντά στη θάλασσα, και γι' αυτό την αποκαλούσαν Θαλασσοθέα. Πολλοί λαοί, όπως οι Πέρσες και οι Αιγύπτιοι, προσπάθησαν να την ελέγξουν γιατί ήταν πολύ σημαντική. Ήταν μια από τις 12 πόλεις της Ιωνικής Συμμαχίας κατά την κλασική εποχή. Η πόλη ήταν πολύ διάσημη για το ναό της Αρτεμίδος, που ήταν ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ανάμεσα στα πολλά μνημειώδη κτίρια της ήταν το θέατρο χωρητικότητας 24.000 θεατών και η βιβλιοθήκη του Κέλσου. Η Έφεσος κατοικήθηκε για πολλούς αιώνες από την αρχαιότητα μέχρι και τον Μεσαίωνα, 8ο αιώνα μετά Χριστόν, και ήταν μια από τις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης των Ιωάννη. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Έφεσο, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, βρήκε μια πόλη 300.000 κατοίκων. Τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, οι αραβικές επιδρομές που λαϊλατούν την Έφεσο και οι προσχώσεις του λιμανιού μετατρέπουν την ένδοξη μεγαλούπολη σε ένα μικρό οικισμό. Σήμερα η Έφεσος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία του κόσμου.

0: Γεια σας. Είμαι μάθησα Πηγίου και κατάγω με τη Θεσσαλονίκη. Μαθαίνω ελληνικά στο κολέγιο του Άγιου Ιωάννη. Το γνωρίζετε αυτό? Η Κασσιανή γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 9ο αιώνα π.Χ. Ήταν Βυζαντινή ηγουμένη, ποιήτρια, συνθέτρια, κυμνογράφος, στην οποία και αποδίδεται το τροπάριό της, Μεγάλης Τρίτης, που αρχίζει με τις λέξεις «Κύριε, οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γινή». Τρεις Βυζαντινοί χρονικογράφοι αναφέρουν ότι έλαβε μέρος στην τελετή επιλογής νύφης για τον αυτοκράτορα Θεόφιλο, ο οποίος θα επέλεγε σύζυγο δίνοντάς της ένα χρυσό μήλο, θαμπωμένος από την ομορφιά της Κασίας. Ο νεαρός αυτοκράτορας πλησίασε και της είπε: «Απ' τη γυναίκα ήρθαν στον κόσμο τα κακά», αναφερόμενος στην Εύα. Η Κασσιανή ετυμολόγη του απάντησε: «Αλλά και απ' τη γυναίκα ήρθαν στον κόσμο τα καλά», αναφερόμενη στην Παναγία. Λέγεται ότι ο εγωισμός του Θεόφιλου τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να απορρίψει τη Κασσιανή και να επιλέξει τη Θεοδόρα από την Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας, γεια σύζυγό του.
1: Ας πάμε σε να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν πάμε σε κάτι άλλο. Ένα τραγούδι με τη Βίκη Μοσχολιού.

0: Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σε λίγο θα έχουμε μία συνέντευξη με τον Δόκτωρο Alfred Vincent από το Sydney, αλλά πριν από αυτό ας ακούσουμε ακόμη μαθητές οι οποίοι από τις ηχογραφήσεις που έχει κάνει η κυρία Βάσου Ζάγκαλη.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Σερ. Κατάγομαι από την Λευκάδα της Ελλάδας και μαθαίνω ελληνικά στο κολέγιο Νέσρος. Γνωρίζετε ότι ο Ηλίας Βενέζης γεννήθηκε το 1904 στο Αιβαλί της Μικράς Ασίας. Υπήρξε κορυφαίος λογοτέχνης της γενιάς του, μέσα από έργα όπως η Αιωλική Γη και το νούμερο 31328. Κατέγραψε τις δοκιμασίες του μικρασιατικού ελληνισμού και την εμπειρία της προσφυγιάς.

0: Με λένε Παρασκευή Καράσια και είμαι μαθήτρια του Ελληνικού Σχολείου Άγιος Παντελεήμονας του Ντάντινο. Ο Θεοδόρος Χιούτσιχιν γεννήθηκε το 1959 στην Ιουργία από οικογένεια Ελλήνων του Πόντου με καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Είναι Ελληνοπόντιος κοκοναύτης. Πραγματοποιήσε πολλές θεσμικές αποστολές και παρέμεινε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο διάστημα. Αποτελεί σύγχρονο παράδειγμα ελληνικής παρουσίας στην επιστήμη.
1: Προχωράμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον δόκτωρο Άλφον Βίντσεντ, ας ακούσουμε ένα τραγούδι με τη Μαρία Φαραντούρη. Είναι το τραγούδι που προσπαθήσαμε να το βάλουμε την περασμένη φορά, αλλά δεν το προλάβαμε. Είναι από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Ο τίτλος είναι «Νάχα τα θάνατο νερό». Θα ακούσουμε πριν αρχίσει η Μαρία Φαραντούρη τον ίδιο τον Γιάννη Ρίτσου να διαβάζει αυτό το ποίημα.
2: Λουλούδια στα μαλάκια, έσμπηξε η μπλούζα το χακί, φαντάρο στον εργάτη κι αστράφτουν όλοι μια καρδιά. Βουλή, σφιγμός και μάτι, ό,τι όμορφα σας μίγουνε, σαν αγαπιούνται οι ανθρώποι. Φεγκοβολάνε οι ουρανοί, μοσκοβολάνε οι τόποι, κι όπως περνάν λεβέντιδες, γεροί και αδελφομένοι, λέω και θα κατακτήσουνε τη γη στην οικουμένη, όπου σε γιώκα μου να δεις πουλί να αγκαλιάσεις, και πριν κινήσεις μοναχό τον κόσμο να αγκαλιάσεις.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όπως είπαμε, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το φίλο μας από το Σίδνεϊ, τον δόκτορα Άλφρεντ Βίντσεντ. Λοιπόν, Άλφρεντ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο και καλημέρα στους ακροατές και τις ακροατριές μας.
0: Λοιπόν, Άλφρεντ, σε άλλα προγράμματα έχουμε συζητήσει την κατάσταση της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία με έμφαση στην κρίση που διαπιστώνουμε στη διδασκαλία της γλώσσας και στη χρήση της στην καθημερινή ζωή και στο δημόσιο λόγο. Είναι ένα διαρκές θέμα και σίγουρα θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό και στο μέλλον. Σήμερα όμως θα ήθελα να στρέψουμε την προσοχή μας σε ένα σχετικό άλλο ζήτημα. Συγγνώμη γι' αυτό, έχουμε και εδώ τηλεφωνία, βλέπετε, είναι μόνο ένα άτομο στο ραδιοθάλαμο και πρέπει να τα κάνει όλα. Λοιπόν, σήμερα θα στρέψουμε το θέμα μας σε ένα άλλο συγγενικό θέμα σχετικά με τον πολιτισμό. Συμφωνείς φαντάζομαι πως οι δύο έννοιες, δηλαδή γλώσσα και πολιτισμός, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους.
1: Συμφωνώ Χρήστο, φυσικά. Δεν μπορώ να φανταστώ τη διδασκαλία της γλώσσας χωρίς στοιχεία πολιτισμού. Και ισχύει και το αντίστροφο. Αν δεν ξέρουμε τη γλώσσα στην οποία εκφράζεται ένας συγκεκριμένος πολιτισμός, τότε η επαφή μας με τον πολιτισμό αυτό θα είναι αναγκαστικά ελλιπής. Αλλά πρέπει όμως να διευκρινίσουμε τι ακριβώς εννοούμε με πολιτισμό. Υποπτεύουμε πως το ευρύ κοινό, ενώ το μη ελληνόφωνο κοινό, υπάρχει συχνά η εντύπωση πως ο νεοελληνικός πολιτισμός αποτελείται κυρίως από χορούς και φαϊτά, δηλαδή σιρτάκι και ζουβλάκι όπως λέμε. Όλοι αγαπάμε τους ελληνικούς χορούς και τα ελληνικά φαϊτά, αλλά φυσικά αυτά αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου του πολιτισμού. Στην έννοια του πολιτισμού συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η ποίηση και άλλα είδη λογοτεχνίας, οι εικαστικές τέχνες και πολλά άλλα είδη, ας πούμε, ανθρώπινης δραστηριότητας.
0: Ναι, παρατηρώ, Άλφρεντ, πως μιλάς συγκεκριμένα για τον νεοελληνικό πολιτισμό. Υπάρχει όμως και ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας. Ποια είναι η θέση του, κατά τη γνώμη σου, σήμερα στην Αυστραλία?
1: Πολύ καλή ερώτηση, Χρήστο. Και μην ξεχνάς πως και εγώ για το πρώτο πτυχίο μου ειδικεύτηκα στις κλασικές σπουδές, δηλαδή αρχαία λατινική και ελληνική φιλολογία, αρχαία ιστορία, φιλοσοφία και ιστορική γλωσσολογία. Είμαι κατά κάποιον τρόπο κλασικιστής, όπως λέμε. Η ελληνική αρχαιότητα αποτελεί φυσικά ειδικό μέρος, ένα ειδικό μέρος της νεοελληνικής κληρονομιάς. Ταυτόχρονα όμως έχει κατά κάποιον τρόπο παγκοσμιοποιηθεί, ακριβώς όπως συνέβη λογαρίθμητον δικό μας τον Βίλιαμ Σέικσπιρ. Όλοι μας, ιδίως στον δυτικό κόσμο, είμαστε εν μέρη κληρονόμοι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και αυτό είναι ένα γεγονός για το οποίο θα πρέπει εσείς οι Έλληνες να είναι περήφανοι. Παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδές της αρχαιότητας στα Αυστραλιανά πανεπιστήμια, γίνονται ακόμα σημαντικές πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες στον χώρο αυτό που θα άξιζε να γίνουν περισσότερο γνωστές στην ελληνική υπαρχία, κατά τη γνώμη μου. Η θέση όμως της ελληνικής αρχαιότητας στον σημερινό κόσμο είναι ένα θέμα που θα άξιζε να συζητηθεί χωριστά σε άλλο πρόγραμμα. Γι' αυτό μίλησα συγκεκριμένα για το νέο ελληνικό πολιτισμό.
0: Νομίζεις λοιπόν πως στο χώρο του νεοελληνικού πολιτισμού υπάρχει η ίδια κρίση που είδαμε σε σχέση με τη γλώσσα?
1: Χρήστο, στο μακρύ διάστημα της παρουσίας μας στην Αυστραλία έχουμε δει, εσύ και εγώ, τη διδασκαλία της γλώσσας να πάρει πρώτα μια ανωδική πορεία, ας πούμε στις δεκαετίες του 70 και του 80, αλλά στη συνέχεια, εδώ και πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, έχει πάρει μια σχεδόν κάθετη πτώση. Μιλάω κυρίως για την Νέα Νότια Ουαλία, νομίζω όμως πως το ίδιο συμβαίνει και στη Βικτόρια. Το ευχάριστο όμως είναι για μένα πως στον χώρο του πολιτισμού έχουμε δει πολλές πολύ θετικές εξελίξεις. Έχουμε τα ελληνικά φεστιβάλ στις μεγάλες πόλεις. Έχουμε το φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου. Και έχουμε δει ελληνικές ταινίες να παρουσιάζονται σε εμπορικούς κινηματογράφους, όπως συμβαίνει τώρα με τον Καποδίστρια, την ταινία δηλαδή για τον Καποδίστρια. Γίνονται κάθε τόσο συναυλίες ποιοτικής ελληνικής μουσικής που προσελκύουν ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο σε χώρους όπως το Town Hall ή το City Recital Hall στο Σίδνεϊ. Θα έλεγα λοιπόν πως ο ελληνικός πολιτισμός είναι ακόμα σε σχετικά ανθυρή κατάσταση στη χώρα αυτή. Και ελπίζω φυσικά πως η έντονη αυτή πολιτιστική δραστηριότητα θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Αξίζει να δώσουμε την ηθική και την ανάγκη την υλική μας υποστήριξη στις οργανώσεις και τα άτομα που ασχολούνται τόσο δημιουργικά με πολιτιστικά εγχειρήματα στη χώρα αυτή. Αλλά πάντως για να συνεχιστεί αυτή η έντονη πολιτιστική δραστηριότητα στον νέο ελληνικό πολιτισμό, χρειάζονται όχι μόνο ταλέντα αλλά και γνώσεις. Γι' αυτό ανησυχώ όταν ακούω για την κρίση στην διδασκαλία της γλώσσας, γιατί αυτό σημαίνει πως μειώνεται ο αριθμός των ικανών φορέων του ελληνικού πολιτισμού στο μέλλον, των ατόμων που θα μπορούσαν να συνεχίσουν αυτή τη δραστηριότητα στο μέλλον.
0: Μάλιστα, ναι, πολύ σωστό. Αν δεν έχουμε τα άτομα που μιλούν και μεταχειρίζονται την ελληνική γλώσσα, σιγά σιγά θα αρχίσει να φθήνει και η χρήση του πολιτισμού, των εκδηλώσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων. Βεβαίως.
1: Ναι, όπως είπα, χρειάζονται όχι μόνο ταλέντα, αλλά και γνώσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άλφρεντ, διαπιστώνω πως έχεις ένα όραμα για τον πολιτισμό του μέλλοντος στην Αυστραλία. Μήπως θα ήθελες να μιλήσεις λίγο γι' αυτό?
1: Μάλιστα, Χρήστο. Το όραμά μου είναι ένα όραμα κοσμοπολιτισμού. Θα πρέπει να εξηγήσω όμως τι εννοώ με αυτό. Στην δεκαετία του 1970 εγκαινιάστηκε ως επίσημη πολιτική ο πολυπολιτισμός. Σύμφωνα με την πολιτική αυτή, οι πολιτιστικές μειονότητες ενθαρρύνονταν και ενθαρρύνονται ακόμα να διατηρούν τις γλώσσες τους και να καλλιεργούν τον πολιτισμό τους. Υπήρχε η αντίληψη πως η πολιτιστική ποικιλότητα δεν είναι βάρος σε μια χώρα, απέναντίας είναι πλούτος και δύναμη. Η αντίληψη αυτή υπάρχει σήμερα ακόμα, ευτυχώς, αν και αμφισβητείται σήμερα ίσως περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Προσωπικά όμως προτιμώ, όπως είπα, να μιλάω για ένα άλλο είδος πολιτισμικού πλουραλισμού, το οποίο ονομάζω κοσμοπολιτισμό. Ο όρος αυτός, σε σχέση με την Αυστραλία, δεν είναι καινούριος, τον χρησιμοποιεί λόγω χάρη δημιουργικά στις μελέτες του ο Νίκος ο Παπαστεριάδης, για να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Ωστόσο, η δική μου αντίληψη του κοσμοπολιτισμού είναι ενδεχομένως κάπως διαφορετική. Θα ήθελα να δω μια Αυστραλία στην οποία οι διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες θα ανήκουν μεν η καθημεία σε μια συγκεκριμένη δημογραφική ομάδα, όπως είναι εδώ χάρη η ελληνική, η ιταλική ή και η αγγλόφωνη κοινωνία, αλλά παράλληλα θα είναι προσιτές σε όλους. Θα είναι μέρος του κύριου κορμού, του mainstream, όπως λέμε, της αυστραλιανής πολιτιστικής ζωής. Για να περιγράψουμε τον πολυπολιτισμό, χρησιμοποιούμε συχνά την εικόνα ενός πολιτιστικού μοσαϊκού, δεν είναι έτσι. Ενός μοσαϊκού στο οποίο κάθε πετραδάκι, κάθε πολιτισμός θα διατηρεί το δικό του χρώμα και τη δική του μορφή, αλλά όλα μαζί τα πετραδάκια θα αποτελούν ένα σημαντικό σύνολο. Αυτή λοιπόν είναι η παραδοσιακή εικόνα του πολυπολιτισμού. Σε αυτή την εικόνα θα ήθελα να προσθέσω μια σημαντική λεπτομέρεια, ότι τα πετραδάκια θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Ενώ πως θα ήθελα να δω λόγω χάρη μια κοινωνία στην οποία θα είναι φυσικό και συνηθισμένο για έναν Άγγλο-Αυστραλό να πάει σε μια ελληνική συναυλία. Επικοινωνία λοιπόν ανάμεσα στους πολιτισμούς. Θα ήθελα επίσης να δω περισσότερες δημιουργικές συναντήσεις μεταξύ πολιτισμών. Η χώρα αυτή προσφέρει άφθονες ευκαιρίες για τέτοιου είδους συνεργασίες. Στο χώρο λόγω χάρη της ελληνικής μουσικής στη Μελβούρνη έχετε τον Γιώργη Ξυλούρη, που όχι μόνο είναι ένας υπέροχος μάστορας της κριτικής μουσικής, αλλά έχει συνεργαστεί δημιουργικά με τον Jim White και με άλλους μουσικούς που προέρχονται από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Πρέπει όμως να τονίσω πως για να αναπτυχθεί αυτό το είδος πολιτιστικού κοσμοπολιτισμού θα είναι απαραίτητο κάθε πολιτιστική κληρονομιά και φυσικά κάθε γλώσσα να εξακολουθεί να καλλιεργείται χωριστά και σε υψηλό επίπεδο.
0: Βεβαίως, όλα αυτά είναι θαυμάσια, Alfred. Πολύ εξαιρετικά αυτά που μας είπες, αλλά δεν νομίζεις πως είναι λίγο ουτοπικά, θα λέγαμε? Η καθημερινή μας εμπειρία δείχνει πολλές φορές ότι τέτοια οράματα καλά, αλλά ουτοπικά.
1: Χρήστο, όπως είπαμε, είναι ένα όραμα, αλλά χρειαζόμαστε οράματα, γιατί από τα οράματα δημιουργούνται νέες πραγματικότητες. Άλλωστε υπάρχουν ενδείξεις ότι εδώ στην Αυστραλία υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει μια περιέργεια να γνωρίσουμε άλλους πολιτισμούς. Το έδαφος λοιπόν είναι κατάλληλο. Ο σπόρος υπάρχει. Έχουμε λόγω χάρη στην Αδελαϊδα το φεστιβάλ WOM Adelaide. WOM Adelaide σημαίνει World Music Adelaide. Στο φεστιβάλ αυτό παρουσιάζονται ήδη μουσικοί από όλο τον κόσμο. Και βέβαια από την ίδια την Αυστραλία. Χιλιάδες κόσμο έρχονται κάθε χρόνο στην Αδελαϊδα για το φεστιβάλ αυτό. Εδώ και δεκαετίες οι αυτόχθονες Αυστραλοί βρίσκουν τρόπους να παρουσιάσουν στο ευρύτερο κοινό πρωτότυπα καλλιτεχνικά δημιουργήματα βασισμένα στην παραδοσιακή τους κουλτούρα. Σκέφτομαι λόγω χάρη το περίφημο Bangara Dance Company που παρουσιάζουν χοροδράματα στο Opera House του Sydney. Στο χώρο της λαϊκής μουσικής είχαμε τον αείμνηστο Δόρομπο Ιούνοπιγου, που μέσα σε λίγα χρόνια απόκτησε παγκόσμια φήμη με την καταπληκτική του φωνή και τραγουδούσε σχεδόν αποκλειστικά σε γλώσσες των αυτοκτόνων. Και πρέπει να τονίσω πως ο ίδιος πολιτιστικός κοσμοπολιτισμός υπάρχει και στην Ελλάδα, ιδίως στις τελευταίες δεκαετίες. Για να αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα, έχουμε την Σαβίνα Γιαννάτου να παρουσιάζει τραγούδια από διάφορες μεσογειακές χώρες Και έχουμε τη ευκαιρία να συνεργάζεται με τους σπουδαίους Τούρκους καλλιτέχνες Ömer Faruk Tekbilek και, συγγνώμη, Tekbilek και την Bilek Coach. Λοιπόν, όπως είπα, είναι ένα όραμα, αλλά πιστεύω πως δεν είναι ανέφικτο εδώ στην Αυστραλία. Κάθε πετραδάκι θα έχει το δικό του χρώμα και μορφή, αλλά τα πετραδάκια θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Και όλα μαζί θα σχηματίζουν ένα σύνολο πιο πλούσιο, πιο πρωτότυπο από ότι είναι το άθλισμα των επιμέρους κομματιών. Αυτό λοιπόν είναι το όραμά μου, όπως είπα δεν πιστεύω ότι είναι ανέφικτο, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται δουλειά, ενθουσιασμό, ταλέντα και όπως είπαμε χρειάζεται και γνώσεις.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, Άλφρεντ, ας το ελπίσουμε ότι όλα αυτά μπορούν να είναι υλοποιήσιμα, τουλάχιστον σε ένα μέρος, αν όχι 100%. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Άλφρεντ, για τη σημερινή σου συμμετοχή στο πρόγραμμα της Τετάρτης. Να έχεις μια ωραία μέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες, ήταν ο Δόκτωρ Άλφρεντ Βίνσεντ από το Σίδνεϊ. Να προχωρήσουμε, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες, δεν έχουμε πολλή ώρα. Αν θα θέλετε να σχολιάσετε κάτι, πάρτε μας το τηλέφωνο. Είναι, όπως γνωρίζετε, το 03-94-15-19-23. Μπορούμε να πούμε κάτι για τον προϋπολογισμό ή την πολιτική στην Αυστραλία. Υπήρχε μία επαναληπτικές εκλογές που έγιναν πριν από λίγες μέρες, αν έχετε κάποια ιδέα γενικά, ή τα πολιτικά της Ελλάδας. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει μια εκδοχή ότι μπορεί να γίνει, να γίνουν πρόωρες εκλογές, καινούργια κόμματα δημιουργούνται. Αν έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε ή και για κάποιο άλλο θέμα που θα θέλετε να θίξετε, είστε ευπρόσδεκτοι, τηλεφωνήστε μας στο 03-94-15-19-23. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε... Να ακούσουμε, είπαμε ότι αύριο το βράδυ, Πέμπτη βράδυ, 6 ώρα, είναι η εκδήλωση, μια συναυλία από 30 μουσικούς που γίνεται προς τιμή του αείμνηστου Αχιλλέα Γιαγκούλη. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι του Αχιλλέα Γιαγκούλη. Ο τίτλος είναι One Earth, Μία Γη. Είναι από το CD του Παύλου Ανδρόνικου. Very accessible to the local community.

0: Να υπενθυμίσουμε ότι το 3ZZZ είναι μια παρακιακή κατάκτηση, ένας θεσμός που συμβάλλει στην ενημέρωση αλλά και στη διατήρηση της γλώσσας μας στην Αυστραλία. Θεσμοί που, όπως μας είπε προηγουμένως ο φίλος μας Alfred Vincent, τους έχουμε πολύ ανάγκη. Γι' αυτό θα πρέπει να τον στηρίζουμε αυτό το θεσμό όσο καλύτερα μπορούμε. Να επαναλάβω, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, τα ελληνικά προγράμματα του 3ZZZ έχουν ανάγκη τη στήριξή σας να διατηρήσουν τον αριθμό των ωρών τους. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των φίλων μας στην ενίσχυση του αριθμού των μελών μας. Παρακαλούμε τους ακροατές μας να γίνουν μέλη ή αν είναι μέλη να ανανεώνουν τη συνδρομή τους. Όπως γνωρίζετε, η συνδρομή είναι 16 δολάρια και 11 δολάρια για τους συνταξιούχους και τους φοιτητές ή άλλους που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να εργαστούν. Και πάλι, αν έρχεται ερωτήσεις, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας. Το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03 94 15 19 23. Το κινητό μου τηλέφωνο είναι 0409 319 081. Να ακούτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα του 3ZZZ, που είναι από Δευτέρα με Πέμπτη. Τα προγράμματα αρχίζουν στις 8 και την Παρασκευή στις 9 το πρωί. Το πρόγραμμα της Τρίτης είναι 2 ώρες, είναι από τις 8 μέχρι τις 10. Επίσης το πρόγραμμα της Τετάρτης αρχίζει συνήθως στις 7 το πρωί με ένα πρωινό ποικίλο μουσικό μέρος και συνεχίζει στις 8 με 9 με το κανονικό πρόγραμμα. Η ώρα 7 με 9, συγγνώμη, η ώρα 7 με 8 το πρωί είναι ώρα άλλου προγράμματος που αδυνατούν να το μεταδώσουν, γιατί οι επιμελητές του προγράμματος μένουν πολύ μακριά και δεν μπορούν να έρθουν αυτή την ώρα, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να μεταχειριζόμαστε αυτή την ώρα. Ακούτε λοιπόν και το πρωινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα κάθε Τετάρτη από τις 7 μέχρι τις 8. Το κυπριακό πρόγραμμα είναι κάθε Τρίτη από τις 6 μέχρι τις 7 το βράδυ. Το πρόγραμμα του Βασίλη Παπαϊωάννου στο 3CR είναι κάθε Δευτέρα 8 με 10 το βράδυ. Στο 3CR υπάρχει και ένα δίγλωσσο πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 11. Τα προγράμματα του 3ZZZ μπορείτε να τα ακούτε επίσης και από το διαδίκτυο τις ώρες που εσείς επιθυμείτε, από οποιοδήποτε μέρος της Αυστραλίας, της Ελλάδας ή του κόσμου. Τη φωνή μας μπορείτε να την ακούτε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, τη φωνή του 3ZZZ. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας θα γίνει από το φίλο Γιώργο Χρονόπουλο. Να ευχαριστήσουμε τον δόκτωρο Alfred Vincent για...
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Turkish Cypriot program.
3: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.